0: η δημοκρατία θα νικήσει.
1: Όδιος εσύρ και τα χύπτερη πνοέ ποταμών τεπίγε ποντίων τεχημάτων ανήρισμων γέλασμα παμήτορτε γης και των πανόπτυν κύκλων υγείου καλό.
2: Τι να σ' απλαγία σπινά στον έχει, σύμιλον, ο πηγής ημογερά πεθλά.